The wind carries all of our sins away. All our sins away.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, τον σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εκεί που κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, στις 6 ώρα το απόγευμα, ξεκινάει η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για σήμερα θα περιπλανηθούμε με τις σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80. Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Θα σκεφτήκατε να μου πείτε ότι όλη αυτή τη βδομάδα ήταν σκιές, σκιές και σκιές. Θεωρήστε λοιπόν ότι είναι η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και ότι αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Στην καλύτερη περίπτωση, παίζουν κάτω από το φως του νέων. Όπως σήμερα. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή με ένα ονειρικό instrumental από τους Simply Minds. Somebody up there likes you. Από τα 1984.

ακούσαμε ένα κομμάτι χωρίς λόγια, μόνο ατμόσφαιρα, από το New Gold Dream του 1984, το Simply Minds. Ήταν μια στιγμή που οι Simply Minds άγγιξαν σχεδόν το μυστικιστικό. Και αν κάποιος εκεί πάνω τους συμπαθούσε, δύο άλλοι ένωσαν τα κεφάλια τους πιο κοντά στη γη, ο David Byrne και ο Brian Eno. Regiments, 1981.

David Byrne και Brian Eno με το Regiment από το album My Life in the Bush of Ghosts, ο οποίος ήταν ήχος που έμοιαζε να έρχεται από το μέλλον, το 1981. Samples, ρυθμοί από άλλες κουλτούρες και ένα μυστήριο που δεν τελειώνει ποτέ. Από το πειραματικό στο υπνοτιστικό, οι Stranglers μας σερβίρουν την χρυσή καφέινη τους. Ένα τραγούδι που μυρίζει μεθυστικό απόγευμα. Το Golden Brown, το οποίο έγινε διαχρονικό, παρόλο που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ ακριβώς για ποιο πράγμα μιλά.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα, τίτλος επεισοδίου «Σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80». Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Και από τη χρυσή θαμπάδα των Stranglers με το Golden Brown του 1981, πάμε στο βιομηχανικό Nottingham και τους Ecstasy με το τραγούδι που έβαλε τον Nigel σε μπελάδες. Τίτλος τραγουδιού «Making Plans for Nigel» από τα 1979.

ήταν η Ecstasy και είχαν χιούμορ και ειρωνία, και στο άλμπουμ τους Drums and Wires του 1979 μας χάρισαν αυτό το γραφειοκρατικό μανιφέστο για έναν Νάιτζελ που δεν θέλει να τον κανονίζουν οι άλλοι. Και από τα εργοστάσια της Αγγλίας σηκώνουμε το βλέμμα στον ουρανό της Αυστραλίας. Οι Church μας καλούν να δούμε τα αστέρια αλλιώς. Under the Milky Way από τα 1988.

Η Church, με ένα κομμάτι που μοιάζει να γράφτηκε μέσα στη νύχτα, το Under the Milky Way, που έγινε σχεδόν ύμνος για όσους ψάχνουν κάτι που δεν βρίσκουν ποτέ. Και από την Αυστραλιανή νύχτα, στο νεοϊορκέζικο φως, οι Talking Heads και ο ρυθμός της σύγχυσης. Crossed and Painless, από τα 1980.

Crossing and Painless από τα 1980 από το Remains in Light, ο David Byrne και οι Talking Heads χορεύουν μέσα στην παράνοια της πόλης και ο ρυθμός δεν τον αφήνει να σταθεί. Funk τεχνολογία και νευρικότητα σε τέλειο συνδυασμό. Και αν αυτό είναι ο μοντέρνος άνθρωπος, τότε ο Elvis Costello του απαντά: «Εγώ πάντως δεν θέλω να πάω στο Chelsea. I don't want to go to Chelsea» από τα 1978 ο Elvis Costello και οι Attractions.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και φυσικά να συμμετέχετε στο chat μας σε πραγματικό χρόνο που υπάρχει εκεί κάτω δεξιά. Επίσης, αν σας ξέφυγε κάτι, οι επαναλήψεις παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Ακούσαμε τον Elvis Costello και τους Attraction στο κομμάτι «I don't want to go to Chelsea» από τα 1978, που ο Costello είναι ακόμη αιχμηρός, ηρωνικός και απίστευτα cool. Το Chelsea εδώ δεν είναι μόδα, είναι ηρωνία. Από τα Λονδρέζικα λοιπόν στενά ανεβαίνουμε στους Clash, ένας ήχος που έγινε επανάσταση και χορός μαζί. «Armageddon Time» από τα 1980.

Armageddon Time είναι το τραγούδι των Clash που ακούσαμε από το Black Market Clash του 1980 άλμπουμ τους. Οι Clash εδώ μπλέκουν τη reggae, το punk και την πολιτική. Το Armageddon Time είναι ένα κάλεσμα για επιβίωση. Και από αυτόν τον ήχο της εξέρχεσης για την επιβίωση επιστρέφω στους Simple Minds, από αυτούς που ξεκίνησα την εκπομπή. Αυτή τη φορά όμως με το τραγούδι που έμεινε χαραγμένο για πάντα τη δεκαετία του 80. Don't you forget about me. Από τα 1985 και από τους Simple Minds.

Don't You Forget About Me από το 1985 και από τους Simply Minds. Ένα τραγούδι που δεν το έγραψαν οι Simply Minds. Γράφτηκε και συντέθηκε από τον παραγωγό δίσκων Keith Forsey και τον κιθαρίστα Steve Sheaf για την ταινία Breakfast Club. Στην αρχή δεν ήθελαν να το ηχογραφήσουν γιατί ήθελαν να ηχογραφήσουν δικό τους υλικό. Αλλά επειδή δεν το έπαιρνε κανένας άλλος, δέχτηκαν να το ηχογραφήσουν. Το έκαναν δικό τους, έγινε σούπερ επιτυχία και κανείς δεν το ξέχασε από τότε. Και από το Αμερικάνικο Λύκειο πάμε στις Βρετανικές εργατικές γειτονιές. Πάμε να ακούσουμε τους Fisher's End στο τραγούδι The Worker από τα 1979.

The Worker από τα 1979 και από τους Fischerzen μέσα από το άλμπουμ τους World Salad. Μια ρεαλιστική ιστορία για έναν εργάτη που πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά. Το The Worker ήταν ένα post-punk κοινωνικό σχόλιο με μελωδία που δεν την ξεχνάς και εύκολα. Και από εκεί, μέσα στην καθημερινότητα, έρχεται μια ανάσα. Ένα τραγούδι για την αίσθηση του παραδείσου. Πάμε στους Fiction Factory που έκαναν ένα τραγούδι One Hit Wonder, δηλαδή μια επιτυχία και από εκεί πέρα τίποτε άλλο. Τίτλος αυτής της επιτυχίας Feels Like Heaven από τα 1983.

Fiction Factory με το Feels Like Heaven από τα 1983, ένα one hit wonder, ένα κομμάτι που έγινε επιτυχία και τίποτε παραπάνω. Και όμως άφησε το αποτύπωμά του στην New Wave, απλό, ρομαντικό, γεμάτο synths και νοσταλγία. Και από τον παράδεισο πάμε στο σαρκασμό. Ο Morrissey έχει πάντα κάτι να πει, ακόμη και αν δεν το ρωτήσεις. Big Mouth Strikes Again από τα 1986 και από τους Smiths.

Από το άλμπουμ των Smith, The Queen of the Dead, ακούσαμε το Big Mouth Strikes Again από τα 1986. Εκεί ο Morrissey είναι σε φόρμα, ηρωνικός, θεατρικός και μελαγχολικά αστείος. Και από το στόμα του Morrissey πάμε στη φωνή του Bono, στα 1987, όπου οι U2 γίνονται κοσμικοί με το With or Without You. Μέσα από το άλμπουμ της Joshua Tree που τους έκανε θρύλους. Εκεί είναι το κομμάτι αυτό, το οποίο το τραγούδι αυτό δεν χρειάζεται εισαγωγή, μόνο σιωπή πριν και μετά. Και με αυτό το κομμάτι των U2, το Without You, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι, φίλοι και φίλες του Radio Bird, ολοκληρώνεται ένα ακόμη ταξίδι. Μια ώρα γεμάτη σκιές, φώτα, ήχους και σιωπές που έγιναν μουσική. Περιπλανηθήκαμε με τις σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80. Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Θεωρήστε ότι ήταν η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Στην καλύτερη περίπτωση παίζουν κάτω από το φως του νέων, όπως και σήμερα. Αυτό σχετικά με τις σκιές που υπήρχαν και στις προηγούμενες εκπομπές. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτό ήταν το ένα φέρνει το άλλο. Να θυμάστε πως μπορείτε να με ακούτε κάθε μέρα εκτός Τετάρτης 6 με 7 το απόγευμα από το www.radiobird.gr και φυσικά να συμμετέχετε στο chat που υπάρχει στο κάτω δεξιά μέρος του site σε πραγματικό χρόνο. Αν σας ξεφύγε κάτι σχετικά με τις εκπομπές το ένα φέρνει το άλλο, οι επαναλήψεις παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σαββάτο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, εκεί όπου το παρελθόν και το παρόν παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Καλή συνέχεια και προσέξτε, γιατί καμιά φορά οι πιο όμορφοι ήχοι κρύβονται μέσα στις σκιές. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και καλή αντάμωση. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

φίλοι και φίλες, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία Απονότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Κάθε φορά προσπαθούμε για κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Θα παραμείνουμε δεκαετία 80 με διάφορες έτσι pop, new wave μουσικές και ηλεκτρονικές όπως αυτή που ξεκινήσαμε. www.radiobird.gr. Τα λέμε στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος στο Facebook και στο Instagram, και βεβαίως καλύτερα να γίνουμε όλη μια παρέα στο chat του σταθμού κάτω δεξιά όπως μπαίνετε στο site. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε ξεκινήσει με κάτι από Jean-Michel Jarre, το Equinox το 4, ζωντανές ηχογραφήσεις στην Κίνα παρακαλώ, 1981, εποχές που η Κίνα ήταν δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε με Jean-Michel Jarre, τον γιο του εξαίρετου Maurice Jarre, με εξαιρετικές μουσικές επενδύσεις σε ταινίες. Μια και σε λίγο καιρό εκεί στο χώρο, στο έθριο του, στον κήπο του Νιάρχου, του κέντρου πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα εμφανιστεί και αυτός, και ποιοι δεν έρχονται στην Ελλάδα. Jean-Michel Jarre, Equinox 4.

τη δεκαετία του 80 αυτά τα πράγματα που έκανε, γιατί δεν υπήρχαν υπολογιστές στην μορφή που είναι σήμερα. Όποιος ήταν, καταλαβαίνετε, ήταν πρωτόγωνα τα πράγματα, εντός αγωγικών η λέξη πρωτόγωνα. Αυτά που έκανε λοιπόν με τα programming, με τα synth, με όλα αυτά τα keyboard κτλ. Που έπαιζε ο Jean-Michel Jarre, ήταν κάτι το πρωτοποριακό. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται κύριος στην Αθήνα. Πάμε σε κάποιον άλλο κύριο που έχει και αυτός έρθει από Αθήνα. Έχει περάσει από την Αθήνα και είναι αγαπημένος. Από την προσωπική δουλειά του Brian Ferry, το Boys and Girls, Windswept.

Ο Jean-Michel Jarre με τον Sébastien Tellier θα ακριβώς σε ένα μήνα θα είναι στο ξέφωτο εκεί του Νιάρχος. Γενικώς κόσμος και κοσμάκης πάει και έρχεται. Πάμε σε ένα συγκρότημα. Αρχές δεκαετίας του 80, η Double είναι ένα συγκρότημα που έρχεται από τη Σουηδία, όχι Σουηδία, Ελβετία. Είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι, The Captain of Her Heart.

Τι θυμηθήκαμε, θα πει κάποιος. Ήταν η Double και το The Captain of Her Heart. Συνεχίζουμε, πώς θυμάστε αυτό το κομμάτι. Visage και Fade to Grey.

ήταν η Eurythmics, Everythmics στα ελληνικά. Ένα αγαπημένο και από τα καλύτερα, νομίζω, ντουέτα τουλάχιστον εκείνης της εποχής, δεκαετία 80 και μετά, η Annie Lennox, εξαιρετική Annie Lennox και ο Dave Stewart. Το κομμάτι ήταν το Sex Crime 1984, βεβαίως μεγάλη αναφορά για αυτό το κομμάτι, από αυτό το κομμάτι στην ταινία που βγήκε τότε 1984, στην ταινία που πάταγε στο έργο, στο βιβλίο του George Orwell, σκηνοθεσία του Michael Radford. Να τη δείτε αυτή την ταινία, με John Hart, Susanna Hamilton και Richard Burton στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Άλλο ένα ωραίο group, κυρίως ντουέτο και εδώ, αλλά group, Tears for Fears, Pale Shelter.

Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στο RadioBird, www.radiobird.gr. Έχει προχωρήσει το επόμενο κομμάτι, αλλά όχι, εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο εδώ. Σε γωνία πονότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάτος, ό,τι βγαίνει και ό,τι ακούτε αυτές τις ώρες. Level 42. Θυμάστε αυτούς, Lessons in Love.

Πάμε προς το καλοκαιράκι, αν και ρίχνει και καμιά μπόρα, αλλά ζέστη υπάρχει. Τέλος πάντων, σας έχουμε με πιο εύκολα ακούσματα από τη δεκαετία του 80, οπότε συνεχίζουμε. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, άλλο ένα πολύ γνωστό κομμάτι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, χωρίς πολλά από την αγαπημένη αυτή δεκαετία, που πιστεύω πολλά κομμάτια τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τα έχετε χορέψει. Άλλο ένα συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες εκείνη την εποχή, Human League, The Lebanon.

Ποιος δεν θυμάται αυτή την αγγλιδούλα, την χοντρούλα, εντάξει να το πούμε, δεν είναι τίποτα κακό, που είχε ξεκινήσει από τους Γιαζού, Άλισον Μουαγέ και Is This Love. Ας πάμε όμως και σε ένα άλλο συγκρότημα που και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό και με ένα κομμάτι που ποιος δεν το ξέρει αυτό το κομμάτι.

Ενώ Λαγκέ ήταν το υποκοριστικό, το χαρακτηριστικό B-29 που έριξε την ατομική βόμβα στην Χιροσίμα. Και εδώ είναι η αναφορά από τους OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark.

πολλά γκρουπ, πολλά συγκροτήματα από Αγγλία. Ήταν ένα τεράστιο ρεύμα εκείνη την εποχή, αυτό το pop synth, new wave, λίγο punk, όλο αυτό το ρεύμα που είχε στηθεί. Ήταν η Fiction Factory και το Feels Like Heaven, ένα πολύ γνωστό τους κομμάτι. Συνεχίζουμε με τον κύριο αυτόν εδώ, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, τον έχετε ακούσει, Howard Jones. Ένα αισιόδοξο κομμάτι, Things Can Only Get Better.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Άλλος ένας Άγγλος, όπως σας έχετε καταλάβει, σας έχουμε παίξει αγγλική σκηνή, γιατί αυτό το new wave, το synth και τα λοιπά που θέλουμε να παίξουμε δεκαετία του 80, άνθησε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και ο Nick Kershaw εδώ, ήταν άλλο ένα παιδί εκείνης της εποχής που έβγαλε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το The Riddle.

σε μια εποχή, σε μια κοινωνία που ήθελε να βγάλει τα ταμπού της, μια εποχή σεξουαλικής απελευθέρωσης κτλ., ήρθε αυτό το κομμάτι του Billy Idol, το Flesh for Fantasy. 19 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ εκεί στο ΟΑΚΑ μας έρχεται και ο κύριος, νομίζω τρίτη φορά. Στα φωνητικά εδώ η υπέροχη Tina Turner, Johnny Love, Brian Adams βεβαίως.

Φύγαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, όπως καταλάβατε, γιατί τι να είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπράιαν Άνταμς από το Καναδά. Ιρλανδία γυρνάμε. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι μέσα από το δίσκο Run for Cover του Gary Moore, πριν ακόμα γίνει πολύ πολύ γνωστός με το Sting at the Blues ο Gary Moore. Με Phil Lynott εδώ. Out in the Fields. Μου το θύμισε ένας φίλος το κομμάτι.

Out in the Fields από Gary Moore και Phil Lynott, 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Ο κύριος εδώ, ο Chris Isaac, με το Blue Hotel και τα λοιπά. Εδώ ακούμε το Dancing.

Dancing από τον Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Όσοι πιστοί προσέλθετε, και από την Καλιφόρνια ας ξαναπάμε Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτούς πρέπει να τους έχετε ακούσει, είναι η Imagination. Μεγάλη τους επιτυχία, η πιο μεγάλη τους θεωρώ, το Just an Illusion.

Imagination και Just an Illusion. Για κανένα μισάωρο θα είμαστε ακόμα μαζί σας εδώ στο Radio Bird. Σας αναφέρομαι για κάποια live που γίνονται, αλλά έρχονται και ποιοι δεν έρχονται, έτσι. Και ο Nick Cave, και ο David Byrne, και ο Moby, και ποιοι δεν έρχονται, δηλαδή, και heavy metal συγκροτήματα. Καλά ο χαμός έγινε με τους Metallica. Χαμός γενικώς. Να είσαι κάπου στην Αθήνα να παρακολουθείς από εδώ και από εκεί συναυλίες. Να έχεις και χρήματα βέβαια, γιατί κάποιες είναι πανάκριβες. 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πόσοι έχετε κάψα να δείτε το σκιούρ, αλλά Love Cuts.

και από το Ηνωμένο Βασίλειο πάμε πάλι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άλλο νομίζω αγαπημένο κομμάτι από τους Cock Robin, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε εκεί από Αριζόνα μεριά και Καλιφόρνια. The Promise You Made.

ήταν η Asia και το Don't Cry. Και από το Don't Cry των Asia, ενός αγγλικού συγκροτήματος, πάμε στους Ultravox και το Dancing with Tears in My Eyes.

και από το Λονδίνο και τους Madness και το My Girl στο Sydney της Αυστραλίας, στον άνθρωπο του μεσονυκτίου, Flash in the Pan, το συγκρότημα.

το Synchronicity 1983, ακούμε το κομμάτι Synchronicity 2. Και βέβαια είναι οι πωλήσεις έτσι.

Γιάννη Πολής με το Συγχρονή City 2. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε άλλο κομμάτι. Small Town Boy από τους Broski Beat. Αυτή τη φωνή του Jimmy Somerville.

Τελευταίο κομμάτι, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, δεν μας βγάζει άλλο. Συμφωνία από νότες, εδώ στο Radio Bird με τον Λάμπη Βασιλάτου. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή, Κυριακή σε επανάληψη στις 11 με 1 το μεσημέρι. Με κομμάτια 80's, έτσι καλοκαιριάζει σιγά σιγά, πιο εύκολα κομμάτια, πιο ευχάριστα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας από μένα, συνεχίστε να ακούτε ραδιόφωνο, να κάνετε ωραία πράγματα. Να επικοινωνείτε, παιδιά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

The name is Bond. James Bond. 007. Licensed to kill. I.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Yeah.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman.
3: Καλησπέρα φιλαράκια και καλώς ήρθατε στο σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Θα είναι κρεμασμένος στις μουσικές επιλογές, η Hackman για τους φίλους. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με χαλαρωτική γενικά μουσική και μουσική που έχει θετική ενέργεια, πιστεύω. Καλή μας ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με το Van Joy, τον καλλιτέχνη από τη Μελβούρνη, που το κανονικό του όνομα είναι James Gabriel Keogh, και το Riptide, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2013 και ήταν και στο ντεμπούτο άλμπουμ του και αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Ένα χρόνο πριν οι Luminers ηχογραφούν το Hohei, folk rock και εδώ, από το Denver του Colorado.

Συνεχίζουμε σε ανάλογο ήχο και πάμε στον Edward Sharp και τους Magnetic Zeros από το LA, μπάντα που ιδρύθηκε εκεί στις αρχές του 2000. Το κομμάτι λέγεται Home, είναι κυκλοφορία του 2009. Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, όπου μπορούμε να τα λέμε κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού δίπλα στο player.

οικογενειακής αισθητικής είναι και το επόμενο. Έχουμε πάει στη Φλόριντα. Η Radical Face είναι το project του Αμερικάνου μουσικού Ben Cooper. Το κομμάτι λέγεται Welcome Home Song. Το προηγούμενο πάλι μιλάει για το σπίτι. Είναι αυτό το οικογενειακό, το αμερικάνικο, που εντάξει, καλό είναι. Και μερικές φορές δίνει και ωραία τραγούδια. Άσχετα αν η αμερικάνικη οικογένεια, καμία σχέση.

Ήταν το Home λοιπόν, είναι το Welcome Home Song που προανήγγειλα λίγο πριν. Συμβαίνει μερικές φορές να βιάζομαι, εραστέχνης είμαι, μη με παρεξηγείτε.

Και πάμε στο Λονδίνο. Mumford & Sons, αγαπημένη μπάντα. Το κομμάτι που παίζει στο Little Lion Man είναι κυκλοφορία του 2009 και υπήρχε στο ντεμπούτο της μπάντας.

Συνεχίζουμε με τον George Ezra και από αυτόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ήταν στον πρώτο του δίσκο, το Budapest, που δεν αναφέρεται κυριολεκτικά για την πόλη, αλλά χρησιμοποιεί την πόλη στο τραγούδι του σαν ένα σύμβολο που δηλώνει επιθυμία αλλά και απόσταση.

Επόμενη στάση, η Αυστραλία. Εδώ η μπάντα λέγεται Temper Trap και το κομμάτι μας έρχεται από το 2009 και από ό,τι διαβάζω είναι ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε και στην τηλεόραση και στο κινηματογράφο, δεν ξέρω σε ποιες ταινίες, δεν ξέρω σε ποια σύριαλ, ό,τι διαβάζω σας λέω.

Και εδώ έχουμε τους Μπαστίλ, δηλαδή Βαστίλη, που είναι από τη Βρετανία και μας τραγουδάν για την Μπομπία. Μάλιστα.

και έρχεται μια μπάντα που πολύ την αγαπούμε, η Flores and the Machine, που θα είναι στην Ελλάδα στις 14 του Ιουλίου, στην πρώτη μέρα του Eject Festival.

Τι θυμάστε την Ανούκ, την Ολλανδέζα τραγουδίστρια? Αν την έχετε ξεχάσει, να θυμίσω το Nobody's Wife, τραγούδι του 97 που την καθιέρωσε και διεθνώς.

Αύριο γιορτάζουν, λέει, οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες. Χρόνια πολλά από τώρα, παιδιά, γιατί αύριο στην ώρα μου την εκπομπή που θα ακούσετε την έχει ετοιμάσει ο Λεωνίδας μας. Στο μεταξύ, ακούμε Στέφεν Σάντσες και Sweet Love, ένας Αμερικάνος τραγουδοποιός από τον Nashville με ρετρό αισθητική, θα το καταλάβετε και από την ενορχήστρωση.

Θα μείνουμε στον νέο soul ήχο. Υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που ασχολούνται με αυτό το ιδίωμα και μας αρέσει αυτό. Εδώ έχουμε τον Aaron Fraser, τραγουδιστής από τη Βαλτιμόρη, γνωστός από τους Duran Jones και τους Indications. Το κομμάτι λέγεται It's a Shame και κυκλοφόρησε πριν 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.

Άλλη μια μπάντα του νέου soul ήχου που είναι πιο κοντά στο κλασικό τσικάνο Latin soul ιδίωμα που είχα κάνει αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα, λέγονται 54 Ultra και είναι το New Jersey.

Μένουμε στις μπαλάντες, αλλά αλλάζουμε ύφος και πάμε στους Coldplay και το Yellow. Σκήνησα που είναι και δισκάκια με χαλαρούς ρυθμούς σήμερα, Τετάρτη 20 του Μάη.

Μένουμε στη Βρετανία και θα πάμε σε μια μπάντα της δεκαετίας του 80, τουλάχιστον τότε ξεκίνησαν, τους Marillion, να ακούσουμε το Beautiful, που όντως είναι Beautiful, περίπου 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και το σημερινό σκηνή σαπούνι και δισκάκια.

Ξαναπάμε στην Αμερική. Πρώτο τελευταίο κομμάτι είναι από μια μπάντα που λέγονται Lord Huron. Είναι indie folk μπάντα από το LA. Μάλιστα, Huron είναι μια λίμνη στις μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, εκεί όπου ο ιδρυτής της μπάντας περνούσε τα καλοκαίρια του. Και κάπως έτσι εμπνεύστηκε και το όνομά της.

Με τον David Kushner θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, που ήταν αρκετά indie, pop, folk, rock κλπ. Μουσικός από το LA, ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα. Αύριο, θυμίζω, στην ώρα της εκπομπής θα έχουμε τις επιλογές του φίλου μας, του Λεωνίδα. Καλό βράδυ!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άκουγα το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που και λαϊκάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγος στην παρέα σας με έτσι.

Εδώ είχε συναντιούνται τα τραγούδια. Ξεκίνημα με το χρονικό από το 1970. Ένα κριτικό παραδοσιακό θέμα, έτσι όπως το είδε ο Γιάννης Μακόπουλος εκείνη. Καλή σας ακρόαση.

Η μυρωδιά της θάλασσας θα έχει μεγάλο μέρος από τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε σε διάφορα νησιά. Θα παραμείνουμε όμως στην Κρήτη. Αυτή είναι οι Χαΐνιδες και το τρελό πανηγύρι.

και από το πανηγύρι του Τρελού και τους Χαΐνιδες στο Γιώργο του Δημήκου Στρατάκη. Τραγούδι έξω καρδιά,

και από το Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, Βουτιά στο χρόνο, 1974, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδάει Χριστόδουλο Χάλαρη. Σε στίχους του Γιάννη Κουλούθη.

και από τα αρώματα της Κρήτης και τη φωνή του, το ξυλούρι, στοιχείο θα πάμε και στα μεράκια του Παντελή Θαλασσινού.

Η μουσική και τα τραγούδια διασχίζουν θάλασσες και στεριές, ενώνουν λαούς, πολιτισμούς. Σε ένα τέτοιο άκουσμα θα πάμε. Εδώ η Καλέξικο από τα σύνορα της Καλιφόρνιας και του Μεξικού μαζί με τους Τακίμ.

0: Τα πνευστά από το Μεξικό κάνανε γέφυρα.
1: Εσένα, λέω.
0: Μαζί με το κανονάκι από την Ανατολή και ενώσανε αυτό το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι των Καλέξικων. Επιστροφή στα δικά μας, βαλκανικός ήχος. Με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και ένα υπέροχο λουλούδι.

Για σένα λέω. Επιστροφή στο ήχο της Κρήτης. Ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα. Εδώ με τη συνδρομή του Γιώργου και του Νίκου Στρατάκη. Καλησπέρα στα φιλαράκια κάπου στο νησί. Καλησπέρα στον Άγιο, το Ηράκλειο.

Και από τον ήχο της Κρήτης παίρνουμε ένα τρεχαντήρι και πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μάρθα Φριτζίλα.

και από το Καστελόριζο θα πάμε στη Θεσσαλία. Θα συναντήσουμε τον Θανάση Παπακοσταντίνο. Μια μέρα πήγε στο σπίτι των γονιών του. Οι γονείς του Θανάση είχαν αναμένη τηλεόραση και βλέπανε ένα βραζιλιάνικο σύριαλ, αυτές τις σαπουνόπερες. Αυτή η σαπουνόπερα λοιπόν ήταν αφορμή να γραφτεί ένα πιο ωραίο τραγούδι για Θανάση. Και αυτός είναι ο Παχλιβάνης.

Ένας υπέροχος Πεχλιβάνης που όποιος δεν τον έχει δει ζωντανά σε συναυλίες του Θανάση Παπακοσταντίνου χάνει. Και από τον Θανάση Παπακοσταντίνου το Παναγιώτη Καρατζόπουλο. Μένουμε στο βαλκανικό ήχο. Αυτό ακριβώς.

διονυσιακές καταστάσεις που φτιάχνουν τα Χάλκινα και ο Ραντρέκοβιτς. Θα παραμείνουμε εκεί, θα ακούσουμε τον Σαντέλ, ο οποίος πειράζει, ο Σαντέλ είναι στη DJ, κάνει δικά του remix και πειράζει εδώ μια ελληνική παραδοσιακή μελωδία.

4 λεπτά πριν τις 9, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν για μία ώρα στην παρέα. Θα κλείσουμε με την Βάμπη Θάλασσα, έτσι πως την είπε η Ελευθερία πριν κάμποσα χρόνια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Flowers of Romance, Reptile Dance. Αυτό ξεκινάμε.

Ξεκινήσαμε Flowers of Romance, Reptile Dance. Συνεχίσαμε με Διαφανακρίνα, ένα μέρος που μπορείς να κρυφτείς. Και σειρά θα πάρουν οι Art Telepaths και οι φωνές.

0: Ξεχάω σε γένε το τελευταίο αντίο.
1: Όλα προχωρούσαν προς το θάλατο. Γιατί το φλέμμα της δημιουργίας δεν υπήρξε. Μέναμε στη σπιναλόγα. Μες που πόλα πεθάνουμε έτσι. Χωρίς ανάλφια.
0: Α25 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird. Αυτές είναι οι τρυπές και η γιορτή.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

από πληγή σε πληγή. Ήταν οι τρύπες και η γιορτή. Είναι ο Αλφανίδη 205 και η εκπομπή Βράχος Νικηλά που είναι μαζί σας κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όπως είπαμε, 7 με 8. Κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Όλα αυτά πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Εάν έχετε μέσα από τους άρτες υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχόλια να παρατηρήσει και λοιπά, συναφή επαγγέλματα. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Μητσοτάκης και η ουρά του.

Σπύρος Γραμμένος. Όταν 33 ακολουθούν αβάσταχτο αντίο στην παιδική αθωότητα,

Αβάσταχτα αντίο στην παιδική αθωότητα ήταν η πτέρυγα 3. Είναι η Τσιμέντο και η Αθήνα.

Αθήνα τσιμέντο, τσιμέντο Αθήνα. Πουτάνα ζωή, άντε πάμε ξεκίνα. Δουλεύω σε σκύλες, το βράδυ ρουτίνα. Αθήνα τσιμέντο,

0: Αθήνα, μην κοιτάζεις πιο εκεί. Ο κόσμος πεθαίνει. Αθήνα τσιμέντο, τσιμέντο Αθήνα.
1: Ήταν τσιμέντο και η Αθήνα. Είναι η Φάουντρα Κάρ και τα Βάσανα
2: 2023.

0: αγόρι μου.
1: Φάουντρακαρ, Βάσανα, Αλφάνι 205 βράχος είναι και κιλά. Μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobear.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μέσα από το site, κάτω δεξιά μπανεράκι για σχόλια, σχόλια να παρατηρήσεις κλπ. Σε ένα φερμπαγγέλματα. Αν έχετε μέσα από πλατφόρμα, τότε μηνυματάκι στο Facebook του Αλφάνι 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Αυτός είναι ο Dave. Λάθος, είναι η Ροκαμόρα. Οι νύχτες ρώτησαν. Ο Dave έρχεται μετά.

0: από τους ανθρώπους.
1: Αυτό ήταν ο Dave και τον μεγάλο μου καημό. Ήταν ο Φαν 25, η εκπομπή Βραχοσνίκη Κύλα που έφτασε στο τέλος. Στην εκπομπή θα κλείσει η Black B και το μερικές φορές. Όχι. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
2: Τα τελευταία μοιάζουν πολύ με τσιτάτα αυτοβελτίωσης. Κι εγώ είμαι πολύ κουρασμένη, πολύ αδιάφορη για να κάνω κάτι γι' αυτό. Τα κοιτάω ξανά. Ψάχνω να βρω που διάλο με έκρυψα. Αυτές οι λέξεις δεν μοιάζουν καν δικές μου.
3: Ή μήπως είναι.
2: Να το ρανίσουν εδώ.

0: πλαστικά διαχωριστικά. Θα σηκώνω τηλέφωνο με πλαστικά διαχωριστικά. Θα λύνω προβλήματα με πλαστικά διαχωριστικά. Θα πηγαίνω με πλαστικά διαχωριστικά. Θα σε σκέφτομαι και σένα πια με πλαστικά διαχωριστικά. Δεν με νοιάζει που δεν με θες πια. Ήρθε ο καιρός να μάθω να με θέλω εγώ. Και αυτό θα πρέπει να φτάνει, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Θα με δυνατήσω, θα με ντύσω, θα με στολίσω. Και στα 20 δευτερόλεπτα αυστηρά προσωπικής μου διαφήμισης θα πολλούνται με φόντο τον κόλλο μου ή θα με κατόκρεμε σε σφίξεις και κορσέδες. Θα τσαπώσω τα φράγκα, θα γυρίσω το πρώτο μου σεξ tape, θα αγοράσω σπίτι στο Καλαμπά.

0: να πάρω το θέμα από την Courier. Να την καλέσω Μελιτζάνης ή να γράψω ένα ποίημα για μας.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, τον σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εκεί που κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, στις 6 ώρα το απόγευμα, ξεκινάει η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για σήμερα θα περιπλανηθούμε με τις σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80. Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Θα σκεφτήκατε να μου πείτε ότι όλη αυτή τη βδομάδα ήταν σκιές, σκιές και σκιές. Θεωρήστε λοιπόν ότι είναι η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και ότι αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Στην καλύτερη περίπτωση, παίζουν κάτω από το φως του νέων. Όπως σήμερα. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή με ένα ονειρικό instrumental από τους Simply Minds, Somebody Up There Likes You, από τα 1984.

Ακούσαμε ένα κομμάτι χωρίς λόγια, μόνο ατμόσφαιρα, από το New Gold Dream του 1984, το Simply Minds. Ήταν μια στιγμή που οι Simply Minds άγγιξαν σχεδόν το μυστικιστικό. Και αν κάποιος εκεί πάνω τους συμπαθούσε, δύο άλλοι ένωσαν τα κεφάλια τους πιο κοντά στη γη, ο David Byrne και ο Brian Eno. Regiments, 1981.

David Byrne και Brian Eno με το Regiment από το album My Life in the Bush of Ghosts, ο οποίος ήταν ήχος που έμοιαζε να έρχεται από το μέλλον, το 1981. Samples, ρυθμοί από άλλες κουλτούρες και ένα μυστήριο που δεν τελειώνει ποτέ. Από το πειραματικό στο υπνοτιστικό, οι Stranglers μας σερβίρουν την χρυσή καφέινη τους. Ένα τραγούδι που μυρίζει μεθυστικό απόγευμα. Το Golden Brown, το οποίο έγινε διαχρονικό, παρόλο που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ ακριβώς για ποιο πράγμα μιλά.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα, τίτλος επεισοδίου «Σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80». Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Και από τη χρυσή θαμπάδα των Stranglers με το Golden Brown του 1981, πάμε στο βιομηχανικό Nottingham και τους Ecstasy με το τραγούδι που έβαλε τον Nigel σε μπελάδες. Τίτλος τραγουδιού «Making Plans for Nigel» από τα 1979.

ήταν η Ecstasy και είχαν χιούμορ και ηρωνία, και στο άλμπουμ τους Drums and Wires του 1979 μας χάρισαν αυτό το γραφειοκρατικό μανιφέστο για έναν Νάιτζελ που δεν θέλει να τον κανονίζουν οι άλλοι. Και από τα εργοστάσια της Αγγλίας σηκώνουμε το βλέμμα στον ουρανό της Αυστραλίας. Οι Church μας καλούν να δούμε τα αστέρια αλλιώς. Under the Milky Way από τα 1988.

Η Church, με ένα κομμάτι που μοιάζει να γράφτηκε μέσα στη νύχτα, το Under the Milky Way, που έγινε σχεδόν ύμνος για όσους ψάχνουν κάτι που δεν βρίσκουν ποτέ. Και από την Αυστραλιανή νύχτα, στο νεοϊορκέζικο φως, οι Talking Heads και ο ρυθμός της σύγχυσης. Crossed and Painless, από τα 1980.

Crossing and Painless από τα 1980 από το Remains in Light, ο David Byrne και οι Talking Heads χορεύουν μέσα στην παράνοια της πόλης και ο ρυθμός δεν τον αφήνει να σταθεί. Funk τεχνολογία και νευρικότητα σε τέλειο συνδυασμό. Και αν αυτό είναι ο μοντέρνος άνθρωπος, τότε ο Elvis Costello του απαντά: «Εγώ πάντως δεν θέλω να πάω στο Chelsea. I don't want to go to Chelsea» από τα 1978 ο Elvis Costello και οι Attractions.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και φυσικά να συμμετέχετε στο chat μας σε πραγματικό χρόνο που υπάρχει εκεί κάτω δεξιά. Επίσης, αν σας ξέφυγε κάτι, οι επαναλήψεις παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Ακούσαμε τον Elvis Costello και τους Attraction στο κομμάτι «I don't want to go to Chelsea» από τα 1978, που ο Costello είναι ακόμη αιχμηρός, ηρωνικός και απίστευτα cool. Το Chelsea εδώ δεν είναι μόδα, είναι ηρωνία. Από τα Λονδρέζικα λοιπόν στενά ανεβαίνουμε στους Clash, ένας ήχος που έγινε επανάσταση και χορός μαζί. «Armageddon Time» από τα 1980.

Armageddon Time είναι το τραγούδι των Clash που ακούσαμε από το Black Market Clash του 1980 άλμπουμ τους. Οι Clash εδώ μπλέκουν τη ρέγγε, το punk και την πολιτική. Το Armageddon Time είναι ένα κάλεσμα για επιβίωση. Και από αυτό τον ήχο της εξέρχεσης για την επιβίωση επιστρέφω στους Simple Minds, από αυτούς που ξεκίνησα την εκπομπή. Αυτή τη φορά όμως με το τραγούδι που έμεινε χαραγμένο για πάντα τη δεκαετία του 80. Don't you forget about me. Από τα 1985 και από το Simple Minds.

Don't You Forget About Me από τα 1985 και από τους Simply Minds. Ένα τραγούδι που δεν το έγραψαν οι Simply Minds. Γράφτηκε και συντέθηκε από τον παραγωγό δίσκων Keith Forsey και τον κιθαρίστα Steve Siff για την ταινία Breakfast Club. Στην αρχή δεν ήθελαν να το ηχογραφήσουν γιατί ήθελαν να ηχογραφήσουν δικό τους υλικό. Αλλά επειδή δεν το έπαιρνε κανένας άλλος, δέχτηκαν να το ηχογραφήσουν. Το έκαναν δικό τους, έγινε σούπερ επιτυχία και κανείς δεν το ξέχασε από τότε. Και από το Αμερικάνικο Λύκειο πάμε στις Βρετανικές εργατικές γειτονιές. Πάμε να ακούσουμε τους Fisher's End στο τραγούδι The Worker από τα 1979.

The Worker από τα 1979 και από τους Fischersen μέσα από το άλμπουμ τους World Salad. Μια ρεαλιστική ιστορία για έναν εργάτη που πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά. Το The Worker ήταν ένα post-punk κοινωνικό σχόλιο με μελωδία που δεν την ξεχνάς και εύκολα. Και από εκεί, μέσα στην καθημερινότητα, έρχεται μια ανάσα. Ένα τραγούδι για την αίσθηση του παραδείσου. Πάμε στους Fiction Factory που έκαναν ένα τραγούδι One Hit Wonder, δηλαδή μια επιτυχία και από εκεί πέρα τίποτε άλλο. Τίτλος αυτής της επιτυχίας Feels Like Heaven από τα 1983.

Fiction Factory με το Feels Like Heaven από τα 1983, ένα one hit wonder, ένα κομμάτι που έγινε επιτυχία και τίποτε παραπάνω. Και όμως άφησε το αποτύπωμά του στην New Wave, απλό, ρομαντικό, γεμάτο synths και νοσταλγία. Και από τον παράδεισο πάμε στο σαρκασμό. Ο Morrissey έχει πάντα κάτι να πει, ακόμη και αν δεν το ρωτήσεις. Big Mouth Strikes Again από τα 1986 και από τους Smiths.

Από το άλμπουμ των Smiths, The Queen of the Dead, ακούσαμε το Big Mouth Strikes Again από τα 1986. Εκεί ο Morrissey είναι σε φόρμα, ηρωνικός, θεατρικός και μελαγχολικά αστείος. Και από το στόμα του Morrissey πάμε στη φωνή του Bono, στα 1987, όπου οι U2 γίνονται κοσμικοί με το With or Without You. Μέσα από το άλμπουμ της Joshua Tree που τους έκανε θρύλους. Εκεί είναι το κομμάτι αυτό, το οποίο το τραγούδι αυτό δεν χρειάζεται εισαγωγή, μόνο σιωπή πριν και μετά. Και με αυτό το κομμάτι των U2, το Without You, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι, φίλοι και φίλες του Radio Bird, ολοκληρώνεται ένα ακόμη ταξίδι. Μια ώρα γεμάτη σκιές, φώτα, ήχους και σιωπές που έγιναν μουσική. Περιπλανηθήκαμε με τις σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80. Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Θεωρήστε ότι ήταν η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Στην καλύτερη περίπτωση παίζουν κάτω από το φως του νέων, όπως και σήμερα. Αυτό σχετικά με τις σκιές που υπήρχαν και στις προηγούμενες εκπομπές. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτό ήταν το ένα φέρνει το άλλο. Να θυμάστε πως μπορείτε να με ακούτε κάθε μέρα εκτός Τετάρτης 6 με 7 το απόγευμα από το www.radiobird.gr και φυσικά να συμμετέχετε στο chat που υπάρχει στο κάτω δεξιά μέρος του site σε πραγματικό χρόνο. Αν σας ξεφύγε κάτι σχετικά με τις εκπομπές το ένα φέρνει το άλλο, οι επαναλήψεις παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σαββάτο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, εκεί όπου το παρελθόν και το παρόν παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Καλή συνέχεια και προσέξτε, γιατί καμιά φορά οι πιο όμορφοι ήχοι κρύβονται μέσα στις σκιές. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και καλή αντάμωση. Γεια σας!

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεσέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
3: 7 με 8 το απόγευμα
4: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
5: στο Radio Bed.
0: Brain Essence, γιατί η αναγέννηση του μυαλού
4: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ακούτε την 518η εκπομπή Μπρένεσα στο Radio Bird.
1: Με τον Θησέα, με τη Δανάη, την Εφέλη,
2: τον Κωνσταντίνο
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Howard Shore και το Evan Starr από το soundtrack της ταινίας The Lord of the Rings The Two Towers του 2002. Και πάμε τώρα στον Alan Silvestri για να ακούσουμε το What We Need Is A Hero από το Beowulf του 2007. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιερωματάκι more or less soundtracks, οπότε μείνετε μαζί μας και θα διαβάσουμε και ένα πολύ ωραίο παραμύθι στη συνέχεια.

0: Αυτός ήταν ο James Horner με το The Legend Spreads
1: από την ταινία
0: Braveheart.
2: Και πάμε στον John Barry για να ακούσουμε το Wind in His Hair Goes Back από το Χορεύοντας με τους Λύκους.

0: Αυτός ήταν ο Άιβα Ντέιβις με το Into the Fog από το Master and Commander.
1: Και πάμε στο Rob Lane για να ακούσουμε το Abigail Dies από το soundtrack της σειράς John Adams.
2: Ενώ θα σας διαβάσουμε και ένα υπέροχο παραμυθάκι.

0: Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας. Του Φρανκ Βίβα.
1: Σε απόδοση Χρήστου Μπουλότη από τις εκδόσεις Μέλισσα.
2: Η νεότητα είναι ιδιότητα, όχι ζήτημα συγκυριών. Φρανκ Λόιντ Ράιτ.
1: Ο μικρός Φρανκ μένει στον τελευταίο όροφο του ψηλού αυτού κτηρίου. Είναι αρχιτέκτονας. Ζει μαζί με τον πιτσιλωτό σκύλο του, τον Έντι, και με τον παππού του, τον μεγάλο Φρανκ, που είναι αρχιτέκτονας κι αυτός.
0: Ο μικρός Φρανκ φτιάχνει ένα σωρό πράγματα. Χρησιμοποιεί κάθε τι που πέφτει στα χέρια του. Μακαρόνια, βιβλία, πιάτα, κουτάλια, σκύλους. Τι? Σκύλους? Όχι τον Έντι βέβαια. Κι όμως ναι, καμιά φορά ακόμη και τον Έντι. Ένα πρωί ο μικρός Φρανκ έφτιαξε μια καρέκλα. Από τι νομίζετε? Από ρολά χαρτιού τουαλέτας. Μάλιστα! Είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Δεν νομίζω ότι οι αρχιτέκτονες φτιάχνουν καρέκλες. Εξάλλου, δεν μπορείς να καθίσεις πραγματικά σε μια τέτοια καρέκλα, μπορείς?
1: Υποθέτω πως όχι, είπε ο μικρός Φρανκ.
0: Έφτιαξε και έναν ουρανοξύστη με βιβλία.
2: Τα κτίρια θα πρέπει να είναι ολόησια,
0: είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Όχι στριφτά και κυματιστά. Οχ, είναι τα βιβλία μου αυτά.
0: Λίγο πριν από το φαγητό, ο μικρός Φρανκ σχεδίασε μια ολόκληρη πόλη. Είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Οι παλιές, οι πόλεις χτίζονται σπίτι-σπίτι και παίρνουν εκατοντάδες χρόνια για να γίνουν.
0: Την ώρα που έτρωγαν, λέει ο μικρός Φρανκ.
1: Παππού, δεν είμαι πια σίγουρος πως θέλω να γίνω αρχιτέκτονας.
0: Είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Ξέρω τι σου χρειάζεται, να πάμε στο μουσείο. Θα σου κάνει πολύ καλό να δεις τα έργα μερικών αληθινών αρχιτεκτώνων. Δεν νομίζεις, ε? Εδώ και χρόνια δεν έχω πάει στο μουσείο,
0: είπε ο μεγάλος Φρανκ.
1: Ούτε εγώ,
0: είπε ο μικρός Φρανκ. Εκεί είδαν ένα σωρό πράγματα, όπως μια κυματιστή καρέκλα που τη σχεδίασε κάποιος αρχιτέκτονας, ονόματι Φρανκ. Ο μεγάλος Φρανκ δεν πίστευε στα μάτια του. Ένα στριφτό πύργο που τον έφτιαξε κάποιος άλλος αρχιτέκτονας, ονόματι Φρανκ. Ο μεγάλος Φρανκ, έκπληκτος, καθάρισε τα γυαλιά του. Είδαν ακόμη το τεράστιο μοντέλο μιας ολόκληρης πόλης που τη σχεδίασε ένας άλλος αρχιτέκτονας που κι αυτόν τον έλεγαν Φρανκ.
1: Όλους τους αρχιτέκτονες τους λένε Φρανκ,
0: ρώτησε ο μικρός Φρανκ.
2: Όχι, δεν νομίζω,
0: είπε ο μεγάλος Φρανκ. Όταν γύρισαν σπίτι, είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Τελικά οι αρχιτέκτονες φτιάχνουν ακόμη και καρέκλες, στριφτούς πύργους και πόλεις. Λυπάμαι. Ομολογώ πως είχα άδικο.
1: Μην μου στενοχωριέσαι, παππού,
0: είπε ο μικρός Φρανκ.
1: Είναι κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα ούτε εγώ.
0: Εκείνο το βράδυ, ο μικρός Φρανκ και ο μεγάλος Φρανκ έφτιαξαν καρέκλες. Καρέκλες που ήταν σαν ζιγ-ζακ. Καρέκλες με τρελά πόδια. Και μια μικρή καρέκλα που ήταν ό,τι έπρεπε για τον Έντι. Έφτιαξαν κτίρια σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη. Ψηλά, χοντρά, ακόμη και στρογγυλά κτίρια. Το ένα μάλιστα το έχτισαν από μπισκότα σοκολάτας.
1: Έντι, μην τρως τη σοκολατένια βιβλιοθήκη που έφτιαξα,
0: είπε ο μικρός Φρανκ.
1: Σε παρακαλώ, γύρνα αμέσως στην καρέκλα σου.
0: Όταν παππούς και εγγονός τελείωσαν, είχαν δημιουργήσει πια μια ολόκληρη πόλη.
3: Γαβ, γαβ,
0: έκανε χαρούμενος ο Έντι, έτοιμος να πηδήξει μέσα στην πόλη τους.
1: Φρόνημα, Έντι,
0: είπε ο μικρός Φρανκ.
1: Μείνε στη θέση σου ώσπου να σου πω.
0: Αργότερα εκείνη τη νύχτα, όταν ο μικρός Φρανκ ξάπλωσε στο κρεβάτι του, ένιωσε λίγο πιο μεγάλος, κάπως σαν αληθινός αρχιτέκτονας. Αλλά και ο μεγάλος Φρανκ ένιωσε πιο νέος και λίγο πιο σοφός.
3: Γαβ, γαβ,
0: έκανε χαρούμενος ο Έντι, κουνώντας την ουρά του.

0: Τέλεια!
1: Και εδώ έχει και κάποια επιστημονικά στοιχεία, ε! Μας λέει κάποια πράγματα για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Για πάμε!
2: Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης είναι ένας τεράστιος γοητευτικός χώρος για παιδιά μικρά και μεγάλα.
3: Εδώ λίγα λόγια για τα πράγματα που είδαν ο μικρός και ο μεγάλος Φρανκ και για τους δημιουργούς τους.
1: Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχει διάφορους Φρανκ. Ο πρώτος είναι Frank O'Gerry. Ο Frank O'Gerry είναι Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας, σχεδιαστής και δάσκαλος. Έχει χτίσει πολλά φημισμένα κτίρια. Ο άλλος είναι ο Frank Lloyd Wright, ο οποίος Αμερικανός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής και αυτός. Μετά η Charlotte Perriand, η οποία ήταν Γαλλίδα αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια. Ο Arthur Young, Αμερικανός εφευρέτης και ειδικός στα ελικόπτερα, αλλά και καλλιτέχνης, ποιητής, αστρολόγος και φιλόσοφος. Διάφοροι άνθρωποι λοιπόν, των οποίων τα έργα βρίσκονται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Πώς σας φάνηκε το βιβλίο, θες να ξεκινάμε από σένα.
4: Πολύ ωραίο.
1: Διαφορετικό, ε.
4: Ναι, ήταν διαφορετικό από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει.
1: Μάθαμε κάτι για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Νέας Υόρκης, ότι είδανε κάποια πράγματα. Βέβαια δεν είχε καμιά φοβερή πλοκή, είδανε.
4: Ναι. Ναι.
1: Βασικά πήγανε σε ένα μουσείο, είχε δει και ο μικρούλης ότι τι ακριβώς. Του είχε πει του μεγάλου, του παππού του, ότι κάτι θα δούμε εκεί πέρα, καινούργια πράγματα, ε!
4: Ναι, πως μπορούμε να χτίζουμε...
1: Ναι, ναι!
5: Οι ζωγραφιές του βιβλίου εμένα με εξέπληξαν, πάντως ήτανε τέλεια ζωγραφισμένα!
1: Πολύ ωραίο, ε!
5: Δηλαδή, όπως τα φαντάζεσαι, τη βιβλιοθήκη από τη σοκολάτα, την καρέκλα από το χαρτί τουαλέτας, ακούγεται και λίγο αστείο. Είναι όντως πολύ ωραία ζωγραφισμένα!
1: Βεβαίως! Έχουν λιτή γραμμή, έχεις δίκιο, είναι διαφορετικό το σχέδιό τους, είναι ωραίο. Έχει μια παιδικότητα.
5: Είναι πιο αρχιτεκτονικό όντως.
1: Μπράβο, και είναι και λίγο πιο...
5: Έχει και περίγραμμα.
1: Καλλιτεχνικό ακριβώς. Θυμίζει λίγο σύγχρονη τέχνη. Αυτό λοιπόν ήταν το βιβλίο «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας» του Frank Viva.

Ενώ διαβάζαμε λοιπόν το υπέροχο αυτό παραμυθάκι, ακούγαμε ταυτόχρονα και το The Quidditch Match, μουσική από την ταινία Harry Potter and the Sorcerer's Stone του 2001, σε μουσική του John Williams. Και πάμε τώρα στο James Newton Howard για να ακούσουμε μουσική από την ταινία King Kong του 2005, το κομμάτι It's in the Subtext. Το King Kong του 2005 του Peter Jackson, αμέσως μετά τα Lord of the Rings, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και γύρισε και αυτό στο King Kong, την ταινία που, όπως είχε δηλώσει, είναι η ταινία που τον έκανε να θέλει να γίνει σκηνοθέτης. Κατά τη γνώμη μου, είναι μακράν το καλύτερο King Kong που έχει γυριστεί ποτέ, ακόμα και αυτό, από αυτό του 36-40 που ήταν το πρώτο, και σίγουρα πολύ καλύτερο από, το, από τη χιπιά που είχαν γυρίσει το 76-78 με τον Jeff Bridges. Είναι μια εξαιρετική ταινία το King Kong, νομίζω πέρασε σχετικά απαρατήρητο, γιατί όλοι το είδανε σαν άλλο ένα, άλλη μια ταινία με τέρατα, ας πούμε, δεν του δώσανε την απαραίτητη προσοχή. Είναι μια πολύ ποιητική ταινία, πάρα πολύ καλογυρισμένη και με εξαιρετικές ερμηνείες, ακόμα και από τον Jack Black, ο οποίος πραγματικά παίζει φοβερά σε αυτή την ταινία.

0: Ακούσαμε τον Trevor Jones με το The Courier από τον τελευταίο των Μοϊκανών
1: και πάμε στον Jerome Collet για να ακούσουμε το Κέινα από την ομότιτλη ταινία.

0: Αυτή ήταν το Your Song του Elton John στην εκδοχή από το soundtrack του Moulin Rouge.
1: Και πάμε στο Freddie Mercury και τη Montserrat Caballé για να ακούσουμε το The Golden Boy από το Barcelona του 1988.

Αυτή ήταν η Blind Guardian με τους εξαιρετικούς Twilight Orchestra. Το Point of No Return ακούσαμε από τον πραγματικά θαυμάσιο δίσκο Legacy of the Dark Lands το 2019. Η Blind Guardian, μια ζωή πηγαίνανε προς τα εκεί, πηγαίνανε προς έναν συμφωνικό καθαρά δίσκο. Καταφέρανε και το κάνανε, όχι στο 100% που θέλανε. Ήταν ένας δίσκος στον οποίο θέλανε να έχουν θεματολογία από Lord of the Rings. Δυστυχώς δεν τους δώσανε την άδεια. Το οποίο, εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι και λίγο ηρωνικό, το να δίνεις την άδεια στο Amazon να βιάζει κυριολεκτικά τον κόσμο του Tolkien, αυτή την απέσια άθλια σειρά που τώρα πάει να βγει και μάλιστα και τρίτη σεζόν, να δίνεις άδεια εκεί πέρα και να μην δίνεις άδεια στους Blind Guardian, ένα συγκρότημα που τα μισά τους τραγούδια έχουν θεματολογία από Tolkien και που είναι μια εξαιρετική, μια από τις καλύτερες heavy metal bands όλων των εποχών, να μην τους δίνεις την άδεια να χρησιμοποιήσουν τη θεματολογία. Τέλος πάντων, έγινε όμως ο δίσκος χρησιμοποιώντας θεματολογία από ένα γερμανικό βιβλίο φαντασίας, το οποίο δυστυχώς δεν είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά, και βγάλανε αυτό το δίσκο το 2019 η Blind Guardian. Blind Guardian and Twilight Orchestra, Legacy of the Dark Land, σας προτείνω να το ακούσετε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Lin-Manuel Miranda με το We Don't Talk About Bruno, την instrumental εκδοχή από το Encanto του 2021. Μια εξαιρετική ταινία κινουμένων σχεδίων.

0: Αυτός ήταν ο Mark Mancina με το Tara Returns από το soundtrack της ταινίας Moana.
1: Και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον John Williams και το Scherzo for Motorcycle and Orchestra από το Indiana Jones and the Last Crusade του 1989.
0: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά
1: και καλή δύναμη.
2: Γεια!

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
1: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Κυριακή 24 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Σήμερα θα είμαστε με χαλαρή μουσική τελικά, όχι χαλαρή μουσική, χαλαρή διάθεση, η μουσική μόνο χαλαρή δεν θα είναι, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Περισσότερα στη συνέχεια.

Πω πω, Λεωνίδα, τώρα το γκούγκλαρα κι εγώ. 9 η ώρα λέει, έχει τελικό Final Four, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, ωραία μέρα και ώρα για εκπομπή. Πάμε εμείς στα δικά μας. Ένα κομμάτι που δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά ούτε τα προηγούμενα, αλλά το είχα βάλει στην playlist γιατί απλά μου αρέσει. The Killers, Mr. Brightside.

Βέβαια, μην νομίζετε ότι δεν έχω ετοιμάσει και διάφορες ειδησούλες, αλλά δεν ξέρω αν προλάβω να τις πούμε όλες. Πάντως, μία που θα πρέπει να μοιραστώ τώρα αμέσως μαζί σας, γιατί είναι και στον απόϊχο της Eurovision, έχει να κάνει με την κυρία Άση Μπίλιου. Δεν ξέρετε ποια είναι αυτή, ούτε εγώ. Μάλλον αστρολόγος είναι, και απολογήθηκε, λέει, η κυρία Άση Μπίλιου, που έβλεπε νικητή αστρολογικά τον Κύλα και πήγε κουβά κι αυτή, όπως και διάφοροι άλλοι στις τηλεοράσεις, αλλά δικαιολογήθηκε με το γεγονός ότι της είχαν δώσει, λέει, λάθος ημερομηνία γέννησης του Κύλα, γι' αυτό έπεσε 9 θέσεις έξω. Δέκατο δεν ήρθαμε, δεν πειράζει. Του χρόνου και σαν όνταρα.

0: βλέποντας εδώ στο chat και την Νικολέτα. Γεια σου Νικόλ, που έκανε το κλείσιμο της σεζόν για τα πρωινά της Παρασκευής 10 με 11. Καλά μιλάμε, αυτή την εποχή έχω ξεσκιστεί να ακούω Radio Bird. Τα βράδια εντάξει δεν χρειάζεται να πούμε, από τις 6 ώρα και μετά αρχίζουν τα ωραία, μέχρι τις 12 το βράδυ κάθε μέρα σχεδόν. Και τα πρωινά όμως δεν ήταν εύκολα, στο γραφείο ειδικά, αλλά φέτος βλέπω έχει εδώ και ένα χρόνο, έχει πολύ καλή μουσικούλα, πέρα από τον πιλότο που ήταν πάντα καλός, έχει την Νικόλα, έχει τον Βασιλή Οικονόμου. Τέλος πάντων, γιατί τα λέω όλα αυτά, για να προλογίσω το επόμενο κομμάτι, που το Σάββατο το πρωί ετοιμάζουμε εδώ πέρα κάτι, μια ψησταριά ξέρω εγώ, και όσην ώρα κάνουμε τις προετοιμασίες εγώ ανοίγω τι άλλο Radio Bird, γιατί τι θα έβαζα τι άλλο πάει με ψησταριά, και έπεσα πάνω στην μουσική τάξη που έπαιζε σε επανάληψη εκείνη την ώρα και άκουσα αυτό το κομμάτι που προκάλεσε όλο αυτόν τον προβληματισμό της σημερινής εκπομπής, που μας παίρνει από το χέρι και μας ταξιδεύει ο Πάνος Βλάχος με το Μαθήματα Ζωής.
1: Για σας απόψε ήταν ο Γιάννης Δίσκος στο κλαρίνο. Δημήτρης Καζάνης στο βιολί. Ο Θανάσης Μάντζαρης στα πλήκτρα. Η Αντωνία Τσολάκη στο μπάσο και τα χορηγικά. Φίβος Μποζάς στο σαξόφωνο. Ο Χρήστος Πιλιόπουλος στο τρομπόνι. Ο Αλέξανδρος Κούρος στα τύμπανα. Ο Βάιος Πράπας ενορχιστρός στη κιθάρα τραγούδι.
2: Ο Κώστας Βάμβουκας στον ήχο για σας. Ο Δημήτρης Παρλαμάς στα μόνιτορ για μας. Ο Νίκος Μπουντούνης στα φώτα, η τεχνική Δημήτρης Σαμαράς και Ευαγγέλης Χαλόλας. Live ηχογράφηση ο Κώστας Χαϊκάλης, βίντεο ο Γιάννης Μαρκετουσάκης και ο Θάνος Λιμπερόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε την Τεχνόπολη, ευχαριστούμε τον Γιώργο Γκόνια, τον Ευαγγελιό, τον Ορέστη, τον Κώστα, τον Αλέξανδρο και εσάς. Αλήθεια, πολύ ευχαριστώ. Ζωή! Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σ' αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να με μάθεις πώς να ζεις, να με προσπαθείς.

μια τελευταία φορά να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σ' άλλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει.

Αλλά αλλάζει εδώ πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω διπλοπαρκάρει το εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει στα Κλαρίνα. Αύγουστο μήνα πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα, πα στη Λαμαρίνα. Ερεφίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου πω στην ποτιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιτσετέλη. Θα χειροκροτήσω με ατρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρβίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φω.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις εύκολες ρήμες, πιστεύω στις φήμες. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι ένα 90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι το αφεντικό, σε κανένα νηστικό Πακιστανό, κάνω τον τρανό. Σανό δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχή. Πριν θα πάρω μοναχός μου, που βγήκα δεύτερος, κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Εγώ. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μεράχνη μου φάτσα. Τα ράτσα που γάτσα και τρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Ζωή θέλω μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, εχθές απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξει ο κόσμος, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Ζωή φοβάμαι, μην το κατεστημένο

0: τώρα που φοράω τα ακουστικά, έπιασα και ακόμα ένα στίχο. Καλά, και τι δεν λέει εδώ πέρα ο Πάνος Βλάχος.
1: Είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
0: Και τελείωσε το κομμάτι. Και λέει σε μια φάση: Γιόγκα, ταράτσα και μπουγάτσα. Την ταράτσα την έχουμε, μπουγάτσα βρίσκουμε. Για το γιόγκα δεν θα μπορέσουμε. Πάμε κατευθείαν στο ίδιο στυλ. Κοινή θνητή, Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.

μια που μιλάμε για παιδιά που κάθονται και δεν κάθονται καλά, η Φλάφη, παραδόξως, όσο ετοίμασα πριν βγούμε στον αέρα, είχε, μιλάμε, δώσει ρεσιτάλα γαβιασμένος. Τελικά μάλλον έφταιγε ότι δεν την είχα ταΐσει. Μόλις της έσκασα δύο σακουλάκια τροφής. Είναι πολύ ήσυχη, πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί πήγε ήδη 9:30 σχεδόν. Και ακολουθεί ένα κομμάτι επίσης από τους κοινούς θετούς. Τώρα, όπως έβαζα στην playlist, είδα ότι βγάλαν καινούριο δίσκο, και αυτό είναι το The Problemism. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας δώσω ένα hint για κάτι που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει να κάνει με την ταινία του Νόλαν, Οδύσσια, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει, και το χαμούλι που γίνεται στα ίντερνετ με τις στιλιστικές επιλογές του, έτσι λέγεται, ή στο casting, τέλος πάντων. Οι φήμες λένε ότι έχει βάλει άκουσον μαύρη την ωραία Ελένη, γιατί δεν γίνεται να είσαι ωραίος και μαύρος, δεν παίζει. Και ως γνωστόν τότε ήμασταν όλοι λευκοί, καραλευκοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και το άλλο είναι ότι κάτι παίζει με τον Αχιλλέα. Στο μεταξύ, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, είναι φήμες και γίνεται μεγάλη συζήτηση. Περισσότερα για αυτά όμως αργότερα, έχουμε χρόνο. Κοινή θνητή 2026, The Problemism.

Το πρόβλημα το βρήκαμε, τη λύση ψάχνουμε, αλλά πού θα πάει, θα δοθεί κάποτε. Μάλλον δεν θα δοθεί, πρέπει να τη βρούμε, γιατί η λύση πρέπει να έρθει από τα κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Τέλος πάντων, τι λέγαμε προηγουμένως για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα προβληθεί στους σινεμάδες το καλοκαίρι εδώ πέρα, και μάλιστα έχει κάνει τεχνικά, λέει, πολύ καλή δουλειά με ένα IMAX νέο format που πρέπει να το δεις σε ειδική αίθουσα για να το απολαύσεις. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχει κάνει ο Νόλαν, αλλά πάμε λίγο στον κύριο Σμαραγδί, ο οποίος...

Παιδιά, συγγνώμη, μας την πέσαν τα Elohim και η Ape και όλα αυτά τα Predator. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε να παίζει ένα βίντεο από την σελίδα του Facebook που είχα πίσω. Λοιπόν, πάμε. Ο Σμαραγδής κατανόλαν για την Οδύσσια. Αν το κάνει για τα Όσκαρ, είναι κατάπτυστος. Αυτά τα λέει ο Σμαραγδής που έκανε τον Καποδίστρια για τον Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει κάνει κάποιες μέτριες ταινίες. Ο κύριος Σμαραγδής λοιπόν θεωρεί ότι ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ, και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις μια ταινία και να πάρει βραβείο, αυτό είναι ο λόγος που δεν πήρε βραβείο ο Καποδίστριας, είναι να υπάρχουν μέσα στην ταινία δύο κατηγορίες ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή ΛΟΑΤΚΙ, LGBTQ+, ή στοιχεία μετανάστευσης, δηλαδή, και να είναι walk η ατζέντα, όπως λένε κάποιες δημοκρατικές δυνάμεις. Και ο Νόλαν είναι έξυπνος άνθρωπος, λέει, και γι' αυτό, λέει, έβαλε τον, προφανώς εννοεί τον Αχιλέα ως ΛΟΑΤΚΙ και την ωραία Ελένη ως μαύρη. Βέβαια, ψάχνοντας λίγο τον κανονισμό των Όσκαρ, φυσικά και δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Από την άλλη, όμως υπάρχει μια δίκαιη, μια ενθάρρυνση, δηλαδή δίκαιη εκπροσώπηση των LGBTQ ατόμων. Φυσικά για τους μετανάστες δεν υπάρχει καμία οδηγία προς από τα Όσκαρ, αλλά απλά το βγάλε από το κεφάλι του ο κύριος Μπαραγδής. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια, πριν μας διακόψει κάτι άλλο. Και οι Gogol Bordello έχουν βγάλει καινούριο δίσκο. Πριν όμως πάμε στο καινούριο δίσκο και το κομμάτι που ξεχώρισα, πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Wanderlust King. Consider to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

0: a wanderlust king.
1: Και αυτή ήταν η Gogol Bordello. Και η επόμενη θα είναι Gogol Bordello, αλλά με ένα ολοκαίριο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2026, Ignition, από τον δίσκο Man in the Middle. Από το δίσκο We Mean It Man. Okay.

σαφώς πιο ηλεκτρικός, σκληρός, hard rock ήχος από το folk στοιχείο και το ethnic που είχαν στις προηγούμενες κυκλοφορίες τους οι Gokul Bordello.

0: Και φανταστείτε, αυτό είναι από τα τραγούδια που ξεχώρισα, που είχαν το πιο έτσι μελωδικό στυλ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στο αφισάκι έχω βάλει και Αριστοτέλη Ρίγα και Χριστόφορο Ζαραλίκο. Δεν θα προλάβω να τα παίξω όλα, αλλά έναν Αριστοτέλη Ρίγα, είναι πολύ ωραίο το σκετσάκι, το έβαλα για να γυρίσουμε και σε ελληνικό στίχο.
1: Ακούω πολλά παιδικά τραγούδια και υπάρχουν παιδικά τραγούδια που είναι 10 φορές πιο ψαγμένα και από το πιο ψαγμένο τραγούδι του Μαραβέγια. Παράδειγμα είναι το «Ήταν ένας γάιδαρος», το θυμάστε? Λέει «Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά», μας το λέει για να τον ξεχωρίσουμε από τους άλλους γαϊδάρους με τα μικρά αυτιά, που είναι τα άλογα, αλλά τέλος πάντων. Οκ, τι συμβαίνει με αυτό το γάιδαρο? Λέει «Το παχνί δεν του άρεσε». Όχι, ήθελε αρχοντιά. Άρα μιλάμε για έναν ταξικά συνειδητοποιημένο γάιδαρο. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Έχει συνέστηση και ταυτίζομαι και το καταλαβαίνω. Και υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι το οποίο ακούγεται παιδικό, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μαύρος Γάτος του Παπακοσταντίνου. Μιλάει για μια αντίστοιχη περίπου ιστορία. Σε βαθμό που αυτά τα δύο τραγούδια θα μπορούσαν να είναι ένα τραγούδι με το συνολικό τίτλο «Ο Μαύρος Γάιδαρος». Γιατί πάλι ξεκινάς να παίζεις το ένα, καταλήγεις στο άλλο. Εγώ την πάτησα live με το παιδί και του λέω «Αγόρι μου, θες να παίξουμε κανένα τραγουδάκι?» Μου λέει «Ναι, μπαμπά». Και ήμουνα

0: δίθεν για σκόπο. Και ήμουνα, έχω κάνει μαλακία εδώ πέρα. Και όντως νωρίς-νωρίς εμφανίζεται ο στίχος με τόση καρπερότητα, αχνά χαμιά σταλιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με μπάσταρδα γατιά. Και το τσιμπάει το παιδί. Μου λέει, μπαμπά, τι είναι μπάσταρδα γατιά? Και του λέω, αγόρι μου, είναι αυτά τα γατάκια που τα βάζεις για ύπνο στις 9 η ώρα και κοιμούνται στις 11. Και γενικά μην το κάνετε, γιατί έχει κάτι στίχους παραμέσα, ας πούμε, που δεν είναι καθόλου για παιδιά. Τελειώνει με μια εκτέλεση αυτό το τραγούδι, αν θυμάστε. Έχει τη λέξη χαφιεδότσουρμο, πολύ εντυπωσιακή λέξη επίσης, που πάλι την τσιμπάει και μου λέει, μπαμπά, τι είναι χαφιεδότσουρμο? Και του λέω, αγόρι μου, θύμισε μου όταν μεγαλώσεις λίγο να σου μιλήσω για τον Μπογδάνο.
1: Τώρα.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός. Με τόση καρπερότητα, αχ, είχα μια σταλιά. Γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταβά

Μεγατόμο. Την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά.

0: Και εδώ πέρα είναι ένα καλό σημείο, ενώ έχουμε φτάσει στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής και όλοι οι στίχοι παίζουν ρόλο.
1: Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα.
0: Άσε, θα το πω μεγάλο κομμάτι.

0: Ακριβώς το Φάληρο ήταν αυτή η ηχογράφηση, Γιάννη. Και να πω εδώ πέρα ότι την άλλη εβδομάδα, αυτή την ώρα περίπου, 9 η ώρα νομίζω μέχρι τα μεσανύχτα, εδώ πέρα 5 παραγωγοί από το Radio Bird, η Όλγα, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Μιχάλης, εγώ δηλαδή, ο Γιάννης Σιμάμαν και ο Άρης, θα ετοιμάσουμε ένα αφιερωματάκι στους Iron Maiden. Τι αφιερωματάκι? Αφιερωματάρα, 3 ώρες ζωντανή κοινή εκπομπή. Θα τα δείτε τα φυσά και τις ανακοινώσεις. Πάμε κατευθείαν. Ιστορία της Μαρίας από τον Βασίλη Νικολαίδη. Εδώ να δεις στίχους.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα, όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

Οι Εγγλέζοι, δώσ' του εκείνος για παντριέ να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Αντρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

Μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκαν οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα.

0: Λέει ο εγγλέζικος τυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα.
1: Τι σκέφτηκα.
2: Υπάρχει και η ιστορία της Μαρίας νούμερο 2 σε επόμενο δίσκο από τον Βασίλη Νικολαίδη. Για τη συνέχεια μία έκτακτη προσθήκη, έκτακτη και έκτακτη. Λοιπόν, και από την Νικόλ, αδελφή Κατσιμίχα, η συνέλευση των ποντικών. Και μήπως δεν προλάβουμε να ξαναμιλήσουμε. Καλό βράδυ από το Μακαρονοτέρας και την πολύ ήσυχη Φλάφη, τη φαγωμένη Φλάφη και την Μακαρονοταράτσα. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι την άλλη Κυριακή που έχουμε μαραθώνια εκπομπή. Γεια σας.

just a flash in the night.

when you're down and out. When you're on the streets,

The name is Bond. James Bond. 007. Licensed to kill. I.